0: Ήλιο μη κρεβού ερκουάρο.
1: Μάρμε πατσό.
0: Ήτι ήνιο ο ρέδιο.
2: Ανάιε. Πάιν Αβενιου 5.
3: Ανάιε.
2: MC Ουαμτζόα.